0: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λίτιο κέτσι τα κόνσα, λιχουνχούν τσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπος, λιχουνχούν τσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσι κουλάκλι, προγέκτο κουατλίκ, χολομπιμ ίσ, πάνσο κοδεύιτ, σικινιστέν, τεναμίτ Καναδά, χουαχουίροτς εν πέδε κοβέρα, νίνκακ έλε βοκπάλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα νισκά τασάλ, λιτσολόγ. Παρκύ τεωγότσι ατινάκ τσιρίσ λαχ καμολβέ, ούτ λίσ τσακονίκ σα έπλη χουνχού τσι κοπερατίβα. Τεωγόχκι τσι ατινάκ τσιρίσ λικοκσούλ, λίνινκεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκύ λι ρουσιλάλ, λι ραουπά λικοκτσέ σα έπλη ακουίνκ, χω καμπή ναν καπόκλετς ολ, ρενάκ τεωγέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρελιπό αίν. Νίνκες κοί βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλιπού τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con dos minutos.
3: Aquí está el fantasma. Sí, el fantasma. Trayéndote la mejor selección norteña para levantar el ánimo y ponerte a cantar desde muy temprano. Buenos días, Petén. Jaguar Estéreo 99.7. La